Και ο Κατσικόσλαν Κιλσκι Βανκίλ Χουνέκλα Κοτσότ, ότι είναι κανένα ο Πάρτα Ταουλί Καγχελά Κακουέτσι Κουβενέκστακ. Σα φερρετερία ρασόν, τα Ταουκι Χουνίλ. Χοκάν, Κουάν, Λάμινα Παντέρα. Τσίτ, Γέρο, Σεμέντο Προγρέσο, Καγχελοπάλ, Εραμίντα Τρούπερ. Νοκο Κακίν Τσιναπάλου Τσικατσίν Τσι Κουβενέκστακ. Σα Κατσόλ Σκολβαλέμ, Επαχσίρα δε λα Μίνα, Ουτσι Χουνίστε Παλπολοτσίκ. Φερρετερία ρασόν, Juan Chiruli Nimbe, Chiscat Ban Rural Telemán, Le Colbal Zacal Chichabil, Sa Ferretería Rayón, Comones y Lalza, 520539-12. Servicentro del Norte, Matcaná, Chacnajengata, Truc Chichaxa, Junaclirupe, Kim Chitixa, Servicentro del Norte, Nacacol Rishla, Pelebachich, Arantatech, Pulchisasachol, Eblinekech, Nutral Cajalak Chirish, Frenos, Suspensión, Dirección, Chalpali Aceites, Uthogana Quilica, Helinekech Panu, Hualcha, Vilutum, Pazacal, Sa Servicentro del Norte, Arana Quilacacachi, Repuestos, Rejalanjalan Chipele. Balchich, la Ozacal, Lito Esic, Arinquan Cosa, Zona 1, Chirru, Zacalinique, Shaklinqui, Ebli, Pele Balchich, Taxi, Zacatiere, Sa Colonia, 30 de junio, Chirru, Linimbe, Misasale Cholbococsa, 77224604, Utlish, WhatsApp, 34650994, Servicentro del Norte, Arinta, Camchacla, Pele Balchich, Sarucat, Zacalinique, No Cangela, Chichabil. Fafides Nashkena to Tuminchi Jumpa, Junchil no Coochi Tenhan Gresh Quatlesinkili Tenamit Guatemal, Nakachichito Tumin Sach Hotel, Chalen Humil Toh Obshkakal Mil, Reli Jum Chikomon, Hoganahui, To Tumin Chalen Humil Toh Oship Sient Mil Quetzal, To Tumin Rela Negocio, Resh Nimobresinkila Aquachoch, Rezolok To Tumin Resh, Lopal Junakla Estufa Ahorradora, Utmalagre Paneles Solares, Sikeblish Agencias, Cobán, Karcha, San Cristóbal, Chisek, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic, Ut, Arascuan, Juan Cosa, Plaza Financiera, Re, Plaza Magdalena, Arrincobán, Lish PBX 2294-0000, extensión 1701, Lish WhatsApp 3714-6800, Utsa Redes Sociales, Juan Co, Jo Fundación Fafides.

Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλα να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάλις φαρμάσια.

Κι ο κατσκός λαγκίλ σκύβαν κιλ χουνέκλα κοτσότσ ότι εγκάνε κανά ο μπάρτα τάου λιτ καγχελά κακού έτσι κουβενέκ στακ σα αφαιρετερία ρασόν τα τάου κις χουνίλ χωκάν κουαν λάμινα παντέρα τζιτ γέρο σεμέντος.